bother to call, 'cause I'll be in conference. Merry Christmas.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: μπάρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη», που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

0: Σταμάτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.
1: Όμορφη μέρα. Με χαμόγελο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες, κάθε μέρα, διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Well, I'm not clever.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο

για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο Ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πικαλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με του Σαντάνα, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο του άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με του Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι «Listen» από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο «Chicago Trussing Authority». Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steve Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steve Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Mi K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Mi K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Childish Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: find that sucker.
1: Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Πλησιάζοντας επέτειο.
1: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent, που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free, που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut album των Flock ακούσαμε το τραγούδι Store Both, Store Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχθηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο albums. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις δισκογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Μαχαβίς Νοόχεστρα και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hermy Claire Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη

Καλησπέρα φιλαράκια και καλή εβδομάδα και σιγά σιγά να μαζευόμαστε. 24 έχει ο Αύγουστος, θα αντέξει ακόμα μία εβδομάδα. Όμως για τον περισσότερο κόσμο η σημερινή Δευτέρα είναι μέρα επιστροφής στη δουλειά. Για τους εργαζόμενους βέβαια. Για μας τους άλλους, τους αραχτούς, το καλοκαίρι έχει δρόμο ακόμα σε κάθε περίπτωση. Η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές δεν μπορεί παρά να έχει ήχους και αρώματα καλοκαιρινά. Καλή ακρόαση!

καλοκαιρινό τραγούδι, μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου, που φαντάζομαι την ώρα που το ακούει κανείς στην ορχιστρική του εκτέλεση, τραγουδά τα λόγια ένα πρωινό. Λοιπόν, σήμερα έχω διαλέξει τραγούδια που είναι για τα δικά μου τα αυτιά άκρος καλοκαιρινά και μερικά είναι και αποχαιρετιστήρια του καλοκαιριού, όπως το επόμενο, ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1960. Η πρώτη ηχογράφηση από τους Four Voices δεν πήγε τόσο καλά εμπορικά. Έπρεπε να έρθει ο Brian Hyland το 62 για να το κάνει μεγάλη επιτυχία και πολύ αργότερα το 89 ο Jason Donovan να του δώσει μια δεύτερη εμπορική ζωή. Μιλάμε βέβαια για το Sealed with a Kiss.

Βέβαια δεν θα μας πιάσει η μελαγχολία σήμερα ακούγοντας αυτά τα τραγούδια. Δεν είναι και ο σκοπός μου άλλωστε. Είναι τραγούδια καλοκαιρινά. Το καλοκαίρι θα τραβήξει πολύ ακόμα. Ήδη είμαστε σε έναν επερχόμενο καύσωνα και από ό,τι φαίνεται και ο Σεπτέμβρης θα είναι ζεστός. Οπότε οι αποδράσεις φαντάζομαι θα είναι στο πρόγραμμα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του 2000 που έχει ένα χαρακτηριστικό πέρα από το θέμα του που αφορά το τέλος του καλοκαιριού. Ο τραγουδιστής έχει καταφέρει να κρατήσει μια νότα στο τέλος του τραγουδιού σε μια κορώνα περίπου 20,2 δευτερόλεπτα, πράγμα που θεωρείται και ρεκόρ. Ο τραγουδιστής βέβαια είναι ο Morten Harket, είναι η ΑΧΑ και το κομμάτι το Summer Moved On.

Εντάξει παιδιά, να το βάλουμε και κάτω. Μηνύματα στο live chat μπορείτε, κάτω δεξιά σελίδα του player του σταθμού στο www.radioper.gr, να καλησπερίσω τις φίλες και τους φίλους που συντονίστηκαν. Δεν λέω καλό χειμώνα, έτσι θα αρχίσουμε τα βρυσίδια. Ούτε εμένα μου αρέσει να το εύχομαι αυγουστιάτικα. Πάμε σε ένα τραγούδι του 1988 από τον δίσκο «Ταξίδι» των Φατμέ, που λέει «Βουτάω βαθιά» και δεν εννοεί μόνο στο βυθό της θάλασσας, αλλά και στο βυθό της ψυχής μας. Αλλά για την εσωστρέφεια που έπεται τις επόμενες εβδομάδες θα μιλήσουμε τις επόμενες εβδομάδες, όχι τώρα.

Πάντως, για να λέμε την αλήθεια, αυτή η εβδομάδα, η τελευταία του Αυγούστου, είναι μια περίεργη εβδομάδα, για τον απλούστο λόγο ότι τυπικά οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στη δουλειά τους, αλλά ναι μεν τα χωριά έχουν αδειάσει, ναι μεν οι τουριστικοί προορισμοί έχουν αδειάσει, αλλά και οι δρόμοι είναι άδειοι. Πού είναι κρυμμένος ο κόσμος την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου? Πάντα είχα την απορία. Λοιπόν, αφήνω τις απορίες και πάω σε ένα αγαπημένο Διονύση Σαββόπουλου, στην εκτέλεση της Ελένης Βιτάλη, σε συνεργασία με τον κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη. Μια θάλασσα μικρή.

υπέροχο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου που είχε γνωρίσει ένα σωρό εκτελέσεις. Αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν, είναι από τις πιο αγαπημένες μου, άλλωστε λατρεύω Ελένη Βιτάλη και Παναγιώτη Μάργαρη. Θα πάμε τώρα σε ένα ξένο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1975, αρχικά από τους Sutherland Brothers, που δεν το έκαναν επιτυχία. Υπήρξε επανεκτέλεση από τον Rod Stewart, που ήταν και πολύ πιο επιτυχημένη, αφού πήγε στο νούμερο 1 της Βρετανίας για 4 εβδομάδες εκείνη τη χρονιά. Δεν πήγε τόσο καλά στην Αγγλία, στην Αμερική, και ο λόγος ήταν γιατί στην Αγγλία ακουγόταν σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC και έτσι αγαπήθηκε από εκεί. Είναι το I Am Sailing, και για θάλασσες μιλάμε, αλλά ταξιδεύουμε όχι απαραίτητα με το καραβάκι, ταξιδεύουμε και με το μυαλό και με την ψυχή. Άλλωστε το τραγούδι, από ό,τι διαβάζω, μιλάει για μια πνευματική αναζήτηση ελευθερίας και ολοκλήρωσης.

Κυρίες Σαπούνι και Δισκάκια, πρώτη εκπομπή της νέας ας πούμε σεζόν. Θανάσης κρεμασμένος στο μικρόφωνο από το Βραχάτι, πάντα. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι αγαπησιάρικη εποχή, γι' αυτό και τα τραγούδια έχουν ένα στοιχείο ερωτικό, ένα στοιχείο συναισθηματικό. Το επόμενο τραγούδι για τον Θοδωρή Κοντονιά το είχε πρωτοπεί σε πρώτη εκτέλεση με Ελίνα Κανά το 2008, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ θα το ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση από τη γιορτή του Θοδωρή στην Τεχνόπολη πέρσι, επίσης αν δεν κάνω λάθος, γιατί περνάνε τα χρόνια και μπερδευόμαστε. Λέγεται «Έλα να σε δω» και δεν είναι σαφές αν αναφέρεται σε πρόσωπο που είναι εν ζωή. Άλλωστε και ο ίδιος ο Θοδωρής σε κάποια συνέντευξή του το αφήνει λίγο φλου. Όπως και να έχει, είναι ένα υπέροχο τραγούδι.

Αυτό με τις καλοκαιρινές αγάπες νομίζω είναι ψηλό κλισέ. Αυτές οι αγάπες πλέον δεν έχουν και τόσο συνέστημα. Είναι αυτό που λέμε λαϊκά μάλλον ξεπέτες, αν και ποτέ δεν ξέρει κανείς, ας μην είμαστε απόλυτοι. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι για την αγάπη του καλοκαιριού. Το είχαν πρωτογράψει ZigZag εδώ στην επανεκτέλεση του Στέλιου Ρόκου.

Άντε να βάλουμε και λίγο μελαγχολία. Το τραγούδι που θα παίξει τώρα ήταν στο δίσκο Born to Die. Τι τίτλος κι αυτός, έτσι. Αλλά είναι αλήθεια. Κυκλοφόρησε το 2012. Βέβαια η δημιουργός είναι η Lana Del Rey. Γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και αγαπήθηκε. Και νομίζω θα παίξει πολύ αυτές τις μέρες που τελειώνει το καλοκαίρι και εντάξει, μας βγαίνει κάτι. Summertime sadness λοιπόν. Ας μελαγχολήσω, που λέει και η Κετούλα.

Δεν ξέρω αν μελαγχολήσατε λίγο ή πολύ, μπορεί να το κάνω και χειρότερο. Το επόμενο είναι ένα υπέροχο τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη, που ηχογραφήθηκε αρχικά από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και υπήρχε στο δίσκο Τραγούδια για τους μήνες του 1996. Εγώ έχω διαλέξει μια ερμηνεία που έγινε για τις ανάγκες μιας σειράς ενός μουσικού ραδιοφώνου, ελληνικού μουσικού ραδιοφώνου. Η Μαρία Παπαγεωργίου λοιπόν στο «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι».

Και το επόμενο τραγούδι είναι αποχαιρετιστήριο στο καλοκαίρι. Είναι αρκετά παλιό. Το ξανάκουσα πρόσφατα. Μου το έφερε το YouTube σαν πρόταση. Λες και ήξερε ότι ψάχνω τέτοια τραγούδια. Τα πάντα ξέρουν, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τραγούδι 1966. Στίχη του Γιώργου Παστεφάνου, μουσική του Γιώργου Κωτογιώργου, λέγεται «Έφυγε το καλοκαίρι». Δεν ξέρω αν ανέφερα ότι τραγουδάει και τυχωματά.

15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10 και αυτή η πρώτη λίγο μελαγχολική εκπομπή συνεχίζεται. Πάμε σε ένα τραγούδι που λατρεύω, που έχει και αυτό τρομπέτα όπως και το Έφυγε το καλοκαίρι που ακούσαμε μόλις τώρα. Ένα τραγούδι που είχε μπει σαν δεύτερη πλευρά σε ένα σιγκλάκι της Dusty Springfield, που στην πρώτη πλευρά είχε το Losing You και κυκλοφόρησε το 1964, όμως αυτό είναι που έμεινε κλασικό και είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια που σίγουρα θα παίξουν σε μια εκπομπή μου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Απολαύστε το Summer is Over με την Dusty Springfield.

Το επόμενο τραγούδι το άκουσα πριν λίγες μέρες από τον δημιουργό του. Βέβαια, όλοι το έχουμε λατρέψει στην ερμηνεία της Αρλέτας. Τραγούδι από το Τσάι για Σημειού του 1985 σε στίχους Μαριανίνας Κρέζη και μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου. Τα ήσυχα βράδια που παίζουν. Αμέσως τώρα ένα τραγούδι που για διάφορους λόγους με έχει ταρακουνήσει αυτό το διάστημα, μιας και αποτελούσε ανάρτηση μιας φίλης που περνάει πολύ δύσκολα αυτό το χρονικό διάστημα, και εύχομαι για αυτήν τα καλύτερα.

Το επόμενο νομίζω κολλάει μια χαρά και είναι και λίγο αναμενόμενο. Γενικά η εκπομπή σημερινή νομίζω ότι είναι προβλέψιμη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Θάλασσα Πλατιά του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργου Ρούσου, τραγούδι που το ακούστηκε στη Μανταλένα.

φίλοι και φίλες, η μουσική τάξη είναι σήμερα μαζί σας εδώ όπως κάθε Δευτέρα, αλλά για το καλοκαίρι θα πάρουμε διακοπές. Δεν θα είμαστε μαζί για 2 μήνες, να γεμίσουμε κι εμείς λίγο τις μπαταρίες μας και από Σεπτέμβριο πάλι εδώ θα είμαστε. Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή είναι το «Φιλί στο στόμα» της Κατερίνας Δούκα, και αυτό γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού, μια μέρα που καθιερώθηκε το 2000, ξεκίνησε το 19ο αιώνα από την Αγγλία. Φαίνεται η άκρη μόνο κάθε 6

τελευταία εκπομπή στο καλοκαιράκι επέλεξα καλοκαιρινά τραγούδια, χορευτικά τραγούδια, γιατί και εμείς έξω θα βγούμε. Θα το κουνήσουμε λίγο το κορμάκι μας. Αυτά χωρίς λόγια σήμερα.

0: είσαι.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.